0: Ωε, είμαι και ο Ανέστα. Πού τη λόγω βαστέ εν τάσο.
1: Στα πίση, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σώνει. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feel him too.
3: Here now, M number 1.

0: Πού τη μιαόλου γιούμε FM, να άρεμ νέκ μπλο ον State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκ μπλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας Game 1, 2000.
2: Δίκλα μας, Λόρι Δελίε.
3: Νόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer, by concert lo draw, lo winning prize. Ή καμιέκ λόγιούμε FM. Γιούμε FM, State of Origin, Mastermind. Ή now on.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμ νέκλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκλο ούσαι πλέα.
1: Μόι μας game one. 2000.
2: Δίκλαμας, δίκλαμας, λαούρι τέλειε.
3: Νόγατε, εν τι λόγια.
0: Όγα τα correct answer. By concert lo draw, lo winning prize. Ή καμιέκλο Yumi FM. Yumi FM, state of origin, mastermind. Ή now on.

0: Πού την μια ολογιού με FM, να άρεμ νέκ μπλο αμπλα State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκ μπλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας Game 1. 2000.
2: Δίκλα μας. Λαούρι, τέλειε.
3: Νόγα τέντη, ζούκια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, λο winning prize. Ή καμία εκλογιού με FM. You me FM, State of Origin, Mastermind. Είναι now on.

0: Πού την για ολογιού με FM, να άρεμ νέκ μπλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκ μπλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, λόρι τελείε.
3: Νόγα τέντη, ζούκια.
0: Όγα τα correct answer, by concert lo draw, lo winning prize. Ή καμιέτ λόγιου με FM. Γιού με FM, state of origin, mastermind. Ή now on.